0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: 88,6.
1: Είναι το
2: παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

I'm not going to be able to do it.

0: 98,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Στην playlist του Αλφα.
1: Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α. 80.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και 6947 88 44 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας.

0: πισίνας μπροστά στο κύμα.
1: Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Carpas.
1: Είναι η ιδανική επιλογή.
0: Νέα Καρβάλι Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. BMW θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφτήν οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. 88,6.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία, έχει κάτι κοινό. Εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 ετών. Γιατί γίνονται ΔΕΦΟΠΙΟΥ 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο Κατάνα Μηδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη. Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί το κίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Dors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen. Skoda.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το...
2: Γιατί κολλάς τα ίδια.
1: Εμείς δεν ψάχνουμε φτώματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, μία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα. Αν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος.
8: Αλφα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύημένης. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μισάς. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, όλα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κερχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή. Υπάρχει Θανάση λόγος. Ε, Θανάση.
1: Δεν μ' ακούς.
0: Αν δεν σε ακούω. Λέω, υπάρχει λόγος να αιτιολογήσουμε για ποιο λόγο ξεκινάμε δεύτερη εβδομάδα την εκπομπή με Μαζονάκη.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Νομίζω ιστορικά
1: αυτό που πρέπει να αιτιολογήσει είναι γιατί κάνεις εκπομπή χωρίς εμένα.
0: Έφυγες και είναι η δίαιτα μισή, Θανάση. Έλα.
1: Αλλά αποφάσισα να την κάνεις όμως. Δεν σε βλέπω να κόπτει σε πολύ.
0: Από Δευτέρα δίαιτα σήμερα, Θανάση. Σήμερα είναι Σάββατο. Εντάξει.
1: Εγώ.
0: Και αν εσύ ψάχνεις ευκαιρίες και αφορμές να την κοπανίσεις και να βρεθείς μακριά από τους ακροατές σου που σε ακούνε από Αυστραλία μέχρι Αμερική και από το Βορρά μέχρι τον Νότο, εγώ δεν φταίω.
1: Ναι.
0: Τα εκατομμύρια των ακροατών σε αναζητούν. Η κυρία Ελένη αναζητεί. Ναι, σε αναζητεί. Πού είναι ο Θανάσης μου.
1: Είμαι στα εξωτικά Χανιά.
0: Ο?
1: Που είναι υπέροχα, είναι πανέμορφα. Έχουμε φύγει 2 η ώρα από την Καβάλα και είμαστε 9 η ώρα στα Χανιά.
0: Ποια είναι πιο όμορφη?
1: Ποια είναι πιο όμορφη? Πολύ από τις δύο, λες.
0: Εγώ χ το παίζω.
1: Θα πούμε την Καβάλα, δεν θα πούμε την Καβάλα Φανή.
0: Παίξει το χ, μωρέ, εντάξει. Εκεί είσαι.
1: Ναι. Νομίζω ότι... απλά είναι πιο ζεστά εδώ, ρε φίλε. Και έχει πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει ομορφήνει και η πόλη των Χανίων. Είναι δύσκολα προσβάσιμη, όπως δύσκολα προσβάσιμη της Καβάλας, βέβαια, το κέντρο. Καταλαβαίνεις. Εδώ λόγω παζαριού, εκεί λόγω ανάπτυξης και πολύ τουρισμού. Αχ, Θανάση, μπήκαμε στη νέα σεζόν και ξεκινάμε με διαλύματα όμως. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σήμερα λείπεις εσύ, αύριο λείπω εγώ.
1: Έχουμε κοινωνικές υποχρεώσεις. Όπου είναι υπέροχα.
0: Πραγματικά όμως δεν ξέρω πώς να βγάλω μια εκπομπή 2 ώρες μόνος. Έχω κανονίσει κάποιες μικρές συνεντεύξεις και βρήκα έναν πολύ καλό αντικαταστάτη σου. Τρέμε, τρέμε μπουδαλάκι. Μην το ξανακάνω.

0: κανείς. Το φέρνω με χρυσή μεταγραφή δανεικό, δανεικό για μία και μόνη εμφάνιση. Δεν σου ανακοινώνω, μείνε
1: συνεισμένος. Μην με πεις ότι είναι straight from Australia.
0: Ακριβώς.
1: Ωρε φίλε.
0: Έτσι.
1: Ναι, θα το δώσεις πολλά πολλά χαιρετίσματα και από μένα. Και σε όλο τον κόσμο και να περνάτε υπέροχα όλοι.
0: Ελπίζω να καταφέρουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να θυμηθούμε και να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Αρκετά το ντουέτο μας στο ραδιόφωνο. Έχουμε να πούμε πολλά και τι μουσικές να επιλέξω, ρε Θανάση, πραγματικά. Και λέω έτσι.
1: Τώρα τις επέλεξε και μόνος σου. Πες στον κόσμο ότι τις έχεις επιλέξει μόνος σου.
0: Ναι, σχεδόν αυτό το τραγούδι με το οποίο σας αφιερώνω. Δεν ξέρω, βάλτε και ένα Radio Garden να μας ακούσετε και στα Χανιά. Είναι έτσι όπως ξεκίνησε το καλοκαίρι μας συναυλιακά, Θανάση.
1: Ωραία. Χαίρομαι που σ' άρεσε.
0: Περάσαμε πολύ ωραία στην Αθήνα. Δεν θα πάμε στη Βύση για να το τελειώσουμε έτσι όπως πραγματικά το ξεκίνησαμε ωραία, γιατί μας απογοήτευσε η Βύση με το τραγούδι που έβγαλε. Αλλά αυτό το ξεκίνημα το συναυλιακό το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ ωραίο με τους Μετάλλικα. Ωραία στιγμή ζήσαμε και ευχόμαστε να το ζουν όλοι για να το ξαναζούμε κάθε χρόνο βέβαια. Εγώ θα είμαι εδώ γιατί εκτός από τους Μετάλλικα είδα και άλλα πράγματα. Μεταφέρω στους ακροατές μας.
1: Έλα, είμαστε στις διαπραγματεύσεις.
0: Πήγες στον Ιορδάνη για μπουγάτσα?
1: Όχι ακόμα.
2: Αλλιά πράγματα. Του λέω να κάτσουμε το.
0: Πρωί είναι ρε παιδιά, μην ξεκινάτε από τώρα τα πάκια και τα τέτοια.
2: Πάει στο τελευταίο το οποίο είναι γεμάτο.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Να. Είμαστε καταπληκτικά, Μιχάλη. Περνάμε πάρα πολύ ωραία.
0: Να περάσετε πολύ καλά λοιπόν. Σας χαιρετώ και το επόμενο Σάββατο από κοντά.
1: Έγινε, φιλιά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κουταλάκη.
1: Καλημέρα.

σας είπα λοιπόν ότι θα κάνουμε μια αναδρομή, θα γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω, να θυμηθούμε το ξεκίνημα ίσως των εκπομπών με τον Κώστα Ντομαρίνο, ο οποίος θα είναι, ελπίζουμε, σε λίγη ώρα στο 92, όταν ξεκινούσαμε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής, έχουμε να θυμηθούμε πολλά. Και έχοντας να θυμηθούμε πολλά, γυρνάω αρκετά χρόνια πίσω, καμιά τριανταριά χρόνια πίσω, γιατί από χθες μια μεγάλη κυρία ξεκίνησε το ταξίδι της, βέβαια πλήρης ημερών, 103, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, έφυγε από την ζωή, έχοντας δώσει αρκετά πράγματα που πολύ να μην γνωρίζαμε. Δηλαδή το ότι έχει κάνει μεγάλο αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών σαν πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, έχει συμβάλει στην κατάργηση του θεσμού της Πρίκας, την νομιμοποίηση των εκτρώσεων, τη θέσπιση του πολιτικού γάμου, την νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, τη δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο τους και την απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών. Είναι κάποιες από τις, πραγματικά τις υποστήριξε πολύ δυνατά, το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα την λάτρεψε και είχα την χαρά να την γνωρίσω, γιατί η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε πολύ καλές φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Τσίγκα, οπότε φιλοξενηθήκαμε περίπου 30 χρόνια, ήμουν και εγώ εκεί στο Καστρί, όταν πραγματικά δεχτήκαμε την φιλοξενία της Μαργαρίτας Παπανδρέου και μπήκαμε σε αυτό το χώρο τον ιστορικό που ήταν σημείο Παπανδρέου. Καλό ταξίδι στο φως, όπως λένε, και πραγματικά να μπορούν ακόμα και οι γυναίκες των πολιτικών να συμβάλλουν τόσο σημαντικά στην αλλαγή της ζωής των ανθρώπων.

Πολλά πράγματα γίνονται, περνάνε τα χρόνια και δεν το καταλαβαίνετε και εσείς οι νεαρότεροι ακροατές μας ακούτε. Όταν γυρνάτε πίσω λοιπόν και βλέπετε πόσα χρόνια έχουν περάσει και τι έχει γίνει και τι έχει συμβεί, μόνο από τις φωτογραφίες λοιπόν μπορούμε να το καταλάβουμε και ίσως και από κάποια τραγούδια, από κάποια γεγονότα. 30 χρόνια πέρασαν από τότε που και ο Αντώνης Ρέμος πρωτοεμφανίστηκε και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να κάνει μια συναυλία, την οραματίστηκε να είναι μεγάλη, να είναι στη Θεσσαλονίκη, να είναι δωρεάν, να είναι για όλους τους φίλους του που τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και άκουσε και τι δεν έχει ακούσει. Δεν είναι μόνο η Καβάλα, δεν είναι το ουδής προφήτης στον τόπο του, είναι και η Θεσσαλονίκη τα ίδια και κάθε πόλη της Ελλάδας και κάθε πόλη του κόσμου έχει τα ίδια. Πέρασε τον παθόν του, τον τάραχο λοιπόν ο Αντώνης Ρέμος για να κάνει αυτή τη συναυλία, για να στήσει αυτό το επιβλητικό σκηνικό και να αναδείξει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για όσους δεν το είδαν δεν μπορούν να το καταλάβουν πραγματικά, και φωτίστηκε και αναδείχθηκε και την με τόση άρνηση, αφού η συναυλία κόντεψε να μην γίνει, αφού μία μισή ώρα πριν έκανε κατακλυσμό στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε λοιπόν με μισή ώρα καθυστέρηση

θέληση να ξεκινήσει με όλα τα μικροτεχνικά προβλήματα ήχου, φώτων, LED, βίντεο, κατάφερε να ξεκινήσει αυτό το πάρτι που είχαν προετοιμάσει, μεταξύ μας όχι πολύ καλά προετοιμασμένο, και να κρατήσει από ό,τι λένε γύρω στις 4 ώρες. Βρεθήκαμε εκεί γύρω στη μία ώρα, πήραμε τον αφρό, θεωρώ, ακούσαμε και το πρώτο τραγούδι και το αφιέρωμά του στον Μαζονάκη, για τον οποίο άκουσε μεγάλο κράξιμο από το κοινό, μάλλον διάβασε από ό,τι είδα στο Facebook. Υπάρχουν πάντα αυτές οι ακραίες απόψεις για τους μεγάλους καλλιτέχνες, γιατί όπως και να το κάνουμε, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, ο Αντώνης Ρέμος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο πλέον στην Ελλάδα μετά από 30 χρόνια. Είτε σας αρέσει, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Αυτό. Και όταν έχεις μεγάλο fan club, έχεις και πολλούς ανθρώπους που είναι αρνητικοί. Οι συγκυρίες βέβαια με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που τον έβαλαν στην άλλη πλευρά, δεν ήταν ό,τι καλύτερο και ούτε ήταν σωστό να αναβληθεί μια συναυλία γιατί συνέβη κάτι άλλο. Αυτά είναι τα νέα που είχα να σας μεταφέρω. Βρέθηκα λοιπόν και σε αυτή τη συναυλία και όπως άνοιξε το καλοκαίρι, ωραία έτσι, ωραία με πολύ κόσμο, τελείωσε. Αλλά το πολύ, με το πάρα πολύ και το εκατοντάδες χιλιάδες έχει μια μεγάλη διαφορά. Με ενοχλεί όταν λέγονται νούμερα περίεργα που δεν ισχύουν. Όταν η συναυλία είναι δωρεάν, τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα. Όταν πας να το μετρήσεις λοιπόν με τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε ένας μπυρσίμ πάντα που κάλυπτε αυτά τα γεγονότα και τα πολλαπλασίαζε. Σήμερα την εποχή του πολλαπλασιασμού της οθόνης καταλαβαίνετε ότι όλα τα κάνεις όπως θέλεις. Δεν είχε 300.000, εγώ πιστεύω δεν είχε ούτε 200.000 συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Γιατί αν φανταστείτε ότι 9 παρα 10, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει, δεν ήταν ούτε 3.000 ακόμα εκεί. Σιγά σιγά όμως γέμισε, είχε πάρα πολύ κόσμο, μπορεί να ήταν ιστορικό, αλλά τα νούμερα δεν είναι καραμέλες. 300.000 κόσμο είναι το 1 τρίτο της Θεσσαλονίκης και δεν ήταν άδεια η Θεσσαλονίκη για τη συναυλία του Ρέμου. Ήταν όμως μια πολύ ωραία συναυλία με πάρα πολύ κόσμο.

0: χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Με φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3260.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η αφίω

0: Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
1: Που λοιπόν κάναμε τα μουσικά ταξίδια, κάνοντας δίαιτα από Δευτέρα, πάμε και στα θεατρικά ταξίδια, γιατί έχουμε να σας προτείνουμε πράγματα πολλά και ενδιαφέροντα. Θα πάμε μέχρι την Γκόνιτσα μέσω του Γιάννη του Παναγιωτίδη, γιατί ο Γιάννης, πέρα από σκηνοθέτης και ηθοποιός, είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής του Γαμπουστήματος. Τώρα θα μου πείτε, Μιχάλη, τι είναι το γαβούστημα για μας που δεν ξέρουμε, και ερχόμαστε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Παναγιωτή, να μας πει τι είναι το γαβούστημα. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, Μιχάλη, σε εσένα και στους ακροατές σου. Το γαβούστημα είναι η συνάντηση. Αλλά πέρα από την μετάφραση αυτή, την απλή μετάφραση, γαβούστημα είναι συνέστημα, γαβούστημα είναι η ανάγκη να συναντήσεις ανθρώπους, να βρεις συγγενείς, να ανακαλύψεις συγγενείς, να αγκαλιάσεις, να αναβιώσεις. Αυτό σημαίνει γαβούστημα.
1: Είναι συνάντηση καπαδοκών, έτσι, που ταξιδεύει.
2: Είναι η πανελλήνια συνάντηση καπαδοκικών σωματείων που γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικό μέρος της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Φέτος έγινε στην Γκόνιτσα.
2: Φέτος έγινε στην Γκόνιτσα, πέρυσι έγινε στην Ανάβησο, του χρόνου θα γίνει.
1: Και μαζεύει από
2: ό,τι ναι. Το λιγότερο που μαζεύει είναι 6.000-7.000 κόσμο.
1: Τραβήξε ένα βίντεο να δούμε πόσοι μαζί μπορεί να χορέψουν κόνιαλοι σε ένα βίντεο.
2: Α, καλά. Κόνιαλοι χορεύουν όλοι. Είναι ο εθνικός ύμνος των Καπαδοκών το κόνιαλοι. Mm-hmm.
1: Και το εθνικό φαγητό που γίνεται χαμός εκεί και περιμένουν, ποιο είναι, ή ορεκτικό.
2: Φαγητό, είναι πολλά τα φαγητά. Mm-hmm. Καπαδοκικά, αλλά συνήθως αυτό που ξέρουμε όλοι, αλλά και που κάνουν και άλλες ράτσες, όπως κάνουν και οι Πόντιοι, κάνουν και οι Θρακιώτες, από ό,τι ξέρω, είναι το μαντί.
1: Μάλιστα. Ωραία, γιατί κοίταξε, μια εκπομπή που ασχολείται σοβαρά με τη δίαιτα δεν μπορεί να μην κάνει αναφορά στο μαντί.
2: Στο μαντί. Γιατί σε βλέπω χάλια έχεις γίνει, να τρώω.
1: Ακριβώς, έτσι έχω κόψει από τη δίαιτα. Και επίσης μια ειδική αναφορά λοιπόν, επειδή είναι καλοκαίρι και είναι λίγο δύσκολο, στον παστούρμα, ο οποίο πάμε προς χειμώνα και προετοιμαζόμαστε, έτσι.
2: Ο παστούρμας, ναι, δεν άκουσα.
1: Ναι, πάμε, επειδή πάμε, ήταν καλοκαίρι, δεν κάναμε αναφορά εκτεταμένη στο παστούρμα.
2: Ναι, παρόλα αυτά βγαίνει σαν έδεσμα.
1: Mm-hmm. Okay. Λοιπόν,
2: βγαίνει και παστούρμας, βγαίνουν και χωσάφια, είναι σαν ζυμαρένια γουβαρλάκια με πιγούρι και τίποτα και ζωμό και γιαούρτι.
1: Ωραία. Αυτά. Αφού κάναμε το γαστρονομικό ταξίδι λοιπόν του γαβουστήματος, μετά ήρθε και το καλλιτεχνικό κομμάτι που ήταν μια θεατρική παράσταση. Η οποία
2: να πω, συγγνώμη, πριν προχωρήσουμε, να πω ότι γαβουστήματα κάναμε, θα θυμάσαι ίσως, και στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Το θυμάμαι πάρα πολύ.
2: Με την Καπαδοκία που δεν έπεφτε καρπίτσα.
1: Και στην Ελευθερούπολη.
2: Ναι. Και στο Κουρκινόχωμα, αλλά ήταν ακόμα στα Σπάργανα στην αρχή, το τέταρτο γαβούστημα. Θα φανταστείς, τώρα είμαστε στο 26ο και θα έπρεπε να είμαστε στο 28ο, γιατί λόγω πανδημίας και λόγω μιας άλλης κατάστασης, της οποίας δεν θυμάμαι, δύο.
1: Δυστυχώς αυτό έλεγα και λίγο πριν, πώς περνάνε τα χρόνια, και το καταλαβαίνεις από τα νούμερα στις εκδηλώσεις, πώς περνάνε τα χρόνια. Μόνο
2: όπως έτσι λέει και ο Καβάφης του από τις 9, πώς πέρασε η ώρα, πώς πέρασαν τα χρόνια. Έτσι. Να σκεφτείς φέτος την παράσταση που είχα στην Γκόνιτσα, αυτή που παίζουμε σήμερα και αύριο και την άλλη εβδομάδα, τέλος πάντων, στην αίθουσα την οποία παίξαμε, πρώτη φορά είχα παίξει το 2000.
1: Αυτή η παράσταση που έχει τίτλο Ευάερον και Βίλιον έκανε πρεμιέρα στην Γκόνιτσα, δηλαδή.
2: Έκανε πρεμιέρα στην Γκόνιτσα, ναι.
1: Και τι είναι, γιατί βλέπω έναν υπότιτλο Κομμωδία.
2: Ευελπιστούμε, ναι.
1: Γιατί, αφού δοκιμάστηκε.
2: Ναι, είναι κωμωδία. Πήγε καλά, ήταν sold out η παράσταση. Βέβαια, το

0: Κοινό από κοινό διαφέρει. Έτσι και άνθρωπος από άνθρωπο, ο καθένας έχει διαφορετικό χιούμορ, άλλη αντίληψη.
1: Εδώ βέβαια είναι και οι δικοί σου άνθρωποι που σε ξέρουν πάρα πολλά χρόνια και αυτοί και καινούργοι πάντα θεατές θα σε έχει σε ραντεβού σήμερα Σάββατο 19, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Αμφιθέατρο Χρήστου Φρίξου Παπαχριστίδη στην Ελευθερούπολη στις 8.
0: Στις 8. Στις 8 η ώρα.
1: Και αμέσως μετά η μικρή επίδαυρό σου.
0: Ναι. Το Κοκκινόχωμα το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα, 26 και 27.
0: Βεβαίως παίζουν και δύο προτάσεις, μία από τη Μυτιλίνη και μία από τη Χίο, όλα αυτά δεν, απλά τα αναφέρουμε.
1: Το Χίο είναι το κερασάκι στην τούρτα, γιατί πήγα πέρσι στη Χίο και έχω μαγευτεί.
0: Είναι
1: από τους ωραιότερους τόπους που έχω πάει.
0: Και πολύ καλός κόσμος.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Πολύ καλός κόσμος.
1: Κείμενα λοιπόν χιουμοριστικά, με τον τρόπο που ξέρεις εσύ, είναι μεγάλη ομάδα σου φέτος.
0: Αυτοί που παίζουν είναι 10, αλλά κοίταξε να δεις, γράφω επάνω τους, επάνω στα παιδιά που έχω, και είναι και πολλά, οπότε μοιραία κάποια μένουν απ' έξω. Θα παίξουν στην επόμενη παράσταση, δηλαδή δεν γίνεται, είναι δύσκολο, λυπάμαι, αλλά είναι δύσκολο.
1: Ναι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το θέατρο, Γιάννη, από πλευράς, όχι σαν ηθοποιός, σαν σκηνοθέτης και ουσιαστικά παιδαγωγός?
0: Βάλε, όταν ήμουνα στην ΕΛΕ, σαν επιμορφωτής θεάτρου, ήταν το 86. Φάζα είχα.
1: Μάλιστα. Τώρα δεν προετοιμαστήκαμε, αλλά επειδή έχεις βρεθεί σε μουσικές σκηνές πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν έχεις συνεργαστεί και με τον Εκλειπώντα.
0: Όχι. Όχι, δεν έχω. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο θα γινόταν μέσω του Λευτέρη του Πανταζή, αλλά δεν ευδοκίμησε να γίνει τότε. Mm-hmm. Στο Ποσειδόνιο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και καλύτερα κάτι μπορεί να σε καλό. Τόσες φορές τον άνθρωπο.
1: Ναι, όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος, ταλαντούχος, που έχει να δώσει πολύ, νομίζω πονάει πολύ και έχει πονέσει όλη η Ελλάδα, αυτό έχουμε συνειδητοποιήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό τον πόνο μας να τον γιατρέψουμε με μια κωμωδία, να γελάσει το χιλάκι μας, γιατί το έχουμε ανάγκη οι Έλληνες.
0: Το εύχομαι. Εύχομαι να γελάσετε, να περάσει ο κόσμος καλά, σας περιμένουμε όλους, θα χαρούμε πολύ. Αυτό είναι μια, ας το πούμε, μια ανταμοιβή, μια αμοιβή εντός εισαγωγικών των παιδιών που καταθέτουν την ψυχή τους επάνω στη σκηνή, που το κάνουν από χόμπι, που διασκεδάζουν αυτοί και διασκεδάζουν τον κόσμο.
1: Σάββατο λοιπόν, σήμερα Σάββατο, Κυριακή στις 8 στην Ελευθερούπολη και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Στο θέατρο Φίλιξο Παπαχριστίδη.
1: Και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Κοκκινόχωμα.
0: Στην Έλθρο Πολαπλό Χρήσεων.
1: Λοιπόν, συγχαρητώ Γιάννη, θα σας δώσω μια από τις 4 παραστάσεις. Δημιουργήσουμε και κοινό.
0: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου έδωσε. Ευχαριστώ και τον κόσμο που μας άκουσε. Να είστε καλά και σας περιμένουμε όλους.
1: Καλή αντάμωση και στα επόμενα.
0: Γεια σας.

πόσο μου αρέσουν αυτές οι διασκευές στα παραδοσιακά τραγούδια και πόσο πολύ αρέσουν σε όλο τον κόσμο που βρίσκεται και πόσο ωραία γλεντά στις συναυλίες της παραδοσιακής μουσικής που είναι και λίγο πειραγμένες. Είτε είναι ποντιακά, είτε είναι μικρασιάτικα, είτε είναι θρακιώτικα, είτε είναι μακεδονίτικα, είτε είναι νησιώτικα. Φάνηκε, όχι ότι όλη η Ελλάδα είναι ένα πανηγύρι και ζούμε στα πανηγύρια, όταν μερικά πράγματα είναι και αυθεντικά, περνάς ακόμα καλύτερα. Δεν είναι όλα αυθεντικά βέβαια, τέλος πάντων. Και δεν είναι όλα όπως θα μας τα παρουσιάζουν. Γιατί το γυρνάω έτσι, γιατί λοιπόν τα πράγματα πάνε καλά. Υπάρχει μια βελτίωση στην Ελλάδα. Από το 2010 μέχρι το 2025 όλα πάνε πολύ καλά. Υπάρχει ένας δείκτης που μετράει το πόσο μεταβλήθηκε το διάμεσο εισόδημα σε κάθε χώρα από το 2010 μέχρι το 2025 και είναι εντυπωσιακό. Το καταλαβαίνουμε

ότι οι Ρουμάνοι έχουν μεταβολή. Δεν ξέραμε ότι έχει μεταβληθεί το εισόδημά τους κατά 160%. Γι' αυτό τους βλέπουμε να επισκέπτονται τόσο πολύ τη χώρα μας. Βλέπουμε και τους Βούλγαρους επισκέπτες να αυξάνονται, γιατί το εισόδημά τους ανέβηκε κατά 100% και των Πολωνών κατά 97%. Ήταν χώρες, λέγατε, που ήταν οικονομικά δεν πήγαιναν πολύ καλά, έτσι. Ενώ η Ιρλανδία, ας πούμε, πήγαινε καλά, 40% μεταβλήθηκε το εισόδημα θετικά. Οι περισσότερες χώρες, λοιπόν, έχουν μια θετική μεταβολή με έναν μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25%. Θέλετε να πω στην Ελλάδα, εσείς πού θα μας κατατάσατε στη μεταβολή τα τελευταία 15 χρόνια? Γιατί πάμε και σε εκλογές και αυτό είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Τα στοιχεία είναι από δεδομένα της Eurostat, έτσι, του 26. Νομίζω είναι η χειροτερότερη που τα λέει και η Μαλδίνα θέση. Μείον 22,3. Η επόμενη χειρότερη είναι η Γαλλία, μείον 0,6. Και η επόμενη χειρότερη είναι η Ιταλία, συν 3. Μείον 22. Μα μείον 22. Θα μου πείτε, δεν το ξέρουμε. Μιχάλη, έχεις δει πόσο έχει πάει το μοσχάρι? Έχεις δει πόσο έχει πάει η φέτα? Τα έχεις δει? Δεν τα έχω δει. Έλατε. Αυτό είναι το θέμα. Και συνεχίζουμε. Αυτό που δεν μπορείς να δεχθείς, λοιπόν, είναι τα ψέματα, τα οποία υπόθηκαν με πολύ μεγάλα τσουβάλια, με τρένα μεταφέρθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με υποσχέσεις και από εδώ και από εκεί, και επί της ουσίας ο κόσμος ξέρει και δεν υπάρχει ελπίδα για το τι θα κάνει. Κρατάει τις στιγμές, γι' αυτό πηγαίνει στις συναυλίες, γι' αυτό πάει στις ζωντανές εμφανίσεις και στα πανηγύρια και περνάει καλά. Ήμουν προχθές την έναρξη της Σεραϊκής Έκθεσης, της Εμπορικής Έκθεσης, της Σερέξπο, όπου είδα πραγματικά χιλιάδες κόσμο να κατακλείζει τα εγγένεια και να συνδυάζει την έκθεση με μια συναυλία ζωντανή που ξεκινούσε τη βραδιά με τον Τόνι Σφίνο. Ο κόσμος, λοιπόν, που στερήθηκε και δεν είδε τίποτα όλο το καλοκαίρι, είχε δυνατότητα να δει μια ζωντανή συναυλία. Και ακολουθούν και τις άλλες μέρες κάποιες άλλες συναυλίες, γιατί η έκθεση των Σερών έτσι γεμίζει. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι έκθεση, είπαμε, είναι ένα μεγάλο πανηγύρι, να το λέμε. Κάτι που δεν είναι της Καβάλας και έχει ένα άλλο στάτους η Καβάλας, η Καβάλα Expo, αλλά και αυτή θα έχει τις μικροσυναυλίες της από τα παραδοσιακά, τον Παύλο τον Κόρδη έως και την Μαρίνα τη Ισπανού για την τελευταία μέρα, γιατί έρχεται και η δικιά μας έκθεση στις πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Πάμε σε ένα ξένο τραγούδι, γιατί ο Θανάσης ο Μπουδαλάκης θέλει να κρατάμε τη σειρά. Ένα ελληνικό, ένα ξένο. Να μην το χαλάσουμε κι αυτό.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντιπερική, διάφανη Νέα Εγνατία και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβά Νέα Εγνατία. Ο πιο όσοι με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

αν κάτι ενοχλεί όλους μας, είναι πέρα από το ενεργειακό θέμα, είναι το θέμα της τηλεφωνίας στην Ελλάδα, γιατί πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά, αλλά δεν έχεις ποτέ την επικοινωνία που θέλεις. Ποτέ δεν μπορείς να βρεις τους ανθρώπους όταν τους θέλεις, γιατί δεν έχει σήμα. Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και ελπίζω ότι κάτι θα γίνει και θα τα καταφέρουμε, λοιπόν, για να βγάλουμε την στον αέρα. Γιατί νομίζω ότι βελτιώνονται τα πράγματα.

0: ότι τώρα θα καταφέρουμε, γιατί είναι η στιγμή πάρα πολύ ωραία. Πρόκειται για μια παρουσίαση βιβλίου της Κατερίνας Τσιρίδου και του Τάσου Κακλαμάνη, είναι την Ευαγγελία Αταμιάν. Και συνομιλώ με την Σοφία Τσίγκου, την πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Καβάλας Μνήμη Μικράς Ασίας, γιατί ουσιαστικά έχει αναλάβει την διοργάνωση. Έτσι είναι, Σοφία, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Είναι πολύ ωραία εκδήλωση, είναι την Δετάρτη στις 23.30 ώρες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δεν είναι ένα απλό βιβλίο. Mm-hmm. Είναι μια κατάθεση μιας ολόκληρης εποχής. Μας αγγίζει η Μαρίκα Νίνου Αρμένσα, η προσφυγιά στην Κοκκινιά μαζί με τις Μικρασιάτες που μεγάλωσε. Νομίζω ότι η Κατερίνα Τσιρίδου και ο Τάσος Κακλαμάνης κάνανε φοβερή δουλειά. Μάζεψαν τα πάντα για τη ζωή της. Είναι ένα βιβλίο 500 σελίδων που κυριολεκτικά σε συναρπάζει, σε ταξιδεύει. Αυτό που είπα, μια ολόκληρη εποχή. Και μια που άφησε πίσω της απίστευτη παρακαταθήκη, που τραγούδησε με τους γίγαντες του λαϊκορεμπέτικου τραγουδιού, και νομίζω ότι όλο αυτό μας τιμά που μαζί με τη Δημοτική θα παρουσιαστεί.
0: Βέβαια να πούμε ότι η Κατέρινα Τσιρίδου είναι καβαλιώτισσα, έτσι μπορεί να είναι μια ρεμπέτισσα που ζει στην Αθήνα και εργάζεται και έρχεται κατά καιρούς και κάνει κάποιες εμφανίσεις και στην Καβάλα. Από ό,τι κατάλαβα θα υπάρχει και ζωντανή μουσική μέσα, γιατί συμμετέχουν, βλέπω, η Απτάλη, κοινωνικό μουσικό συγκρότημα.
1: Ακριβώς. Είναι μια διαδρομή απίστευτη. Λιγότερα τα λόγια και περισσότερη μουσική. Γιατί νομίζω αυτό ήταν η Μαρίκα Νίνου. Γεννήθηκε στο καράβι

0: την έπαιρνε από τη Μερσίνα, τη Σμύρνη, σε ένα καράβι σωτηρίας. Αυτό ήταν φουρτούνες γεμάτη η ζωή της. Μια γυναίκα ναυτική που πέρα από τα δεδομένα, από τα κοινωνικά πρότυπα κτλ. Προχώρησε.
1: Και πώς μπόρεσε με τόσο μικρή διάρκεια καλλιτεχνική να κάνει να αφήσει τέτοιο ιστορικό όνομα. Δεν ήξερα ότι είχε φύγει από τη ζωή 35 ετών. Δυστυχώς από την απάρατο, ναι. Και πραγματικά δημιούργησε. Άρα θα ακούσουμε πέρα από την δουλειά που έχει κάνει η Κατερίνα Ιτσιρίδου και θα την ακούσουμε να τραγουδά την...
0: Ακριβώς, νομίζω ότι και η Κατερίνα Ιτσιρίδου ακολουθεί τα χνάρια της και μάλιστα από 13 χρόνων λέει, όταν άκουσε πρώτη φορά ένα τραγούδι της Μαρίκας Νίνου, αισθανόταν σε όλη τη ζωή τον ίσιο να τη σκεπάζει, ότι κάτι έπρεπε να γίνει. Και νομίζω από τότε ξεκίνησε σε αυτόν τον κόσμο της Μαρίκας Νίνου. Είναι απίστευτο, τόση συγγενή. Καταγραφές, από εφημερίδες, από ρεπορτάζ. Είναι τι να πω, και η γλώσσα της Κατερίνας. Απλή, γλαφυρή, αλλά συγκλονιστική. Μας μεταφέρει, μας δημιουργεί εικόνες. Τουλάχιστον εγώ συγκλονίστηκα από το βιβλίο και το διάβασα με μια ανάσα. Και πλέον μπορώ να πω ότι η Μαρίκα Νίνου δεν βασίλεψε ποτέ το άστρο της, ότι λάμπει σήμερα, αύριο, τώρα. Είναι και το πρώτο της τραγούδι, μάλιστα ήταν η παράξενη κοπέλα. Και νομίζω ήταν όντως παράξενη, αλλά δυναμική, που έμεινε του τραγουδιού.
1: Περισσότερα και να, βέβαια και όσοι θέλουν να προμηθευτούν το βιβλίο, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας.
0: Ακριβώς.
1: Η παρουσίαση ήταν μια πολύ ωραία ξεχωριστή βραδιά. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.
0: Είναι μια όλιο με κατοχή, με προσφυγιά. Χαιρότανε που πήραν ψήφο οι γυναίκες. Δηλαδή περνούν τόσα νοήματα μέσα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κανείς να το πάρει, να το παρακολουθήσει όλη την εκδήλωση.
1: Και άρα καταλαβαίνω ότι είναι η πρώτη εκδήλωση για τη νέα χρονιά σύλλογο
0: με για το σύλλογό μας, ναι. Θα έχουμε αύριο την μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων από το τουρκικό κράτος. Μετά θα κάνουμε καφεδάκι στη λέσχη εξωματικών. Έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου και τις 30 Σεπτεμβρίου με το καλό κάνουμε τον αγιασμό μας για να ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε πολλά.
1: Okay. Να είναι μια καλή χρονιά όπως όλες αυτές οι τελευταίες όλων των χρόνων με μεγάλη επιτυχία.
0: Περηφάνεια γιατί είμαστε απόγονοι ανθρώπων δυνατών που έκαναν το τραύμα θαύμα και την Ελλάδα πλουσιότερη.
1: Εγώ σε χαιρετώ, Ιρίδου, από μια ζωντανή εμφάνιση. Χαιρετώ λοιπόν τη Σοφία Τσίκου, την πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Καβάλας Μνήμη Μικράς Ασίας, οι οποίοι φιλοξενούν ή παρουσιάζουν το βιβλίο της Κατερίνας Τσιρίδου και του Κάσου Κακλαμάνη, αφιερωμένο στη Μαρίκα Νίνου, την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 ώρα, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την προβολή του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
2: Κάτι σου, κάτι σου, κάτι σου.

Με την λιτανία λοιπόν των Αγίων του Dr. John αλλάζω λίγο το, προσπαθώ να αλλάξω το κλίμα και σιγά σιγά ελπίζω να καταφέρω να υποδεχτώ τον συνεργάτη από τα παλιά, τον Κώστα του Μαρίνο, και να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω όσο προλάβουμε για να μιλήσουμε για τις εκπομπές μας στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό το τραγούδι το ξεχωριστό του Dr. John έτυχε να γίνει μια αναφορά όταν στα χρόνια που πέρασαν γνώρισα στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου του Μουρατίδη και μας είπε ότι ουσιαστικά αυτός ήταν που μας σύστησε τον Dr. John στην Ελλάδα. Ως σαν μουσικός παραγωγός και εργαζόμενος σε εταιρεία, δισκογραφική εταιρεία, ο Νίκος ο Μουρατίδης ουσιαστικά έχει μέρος της επιτυχίας πολλών καλλιτεχνών Ελλήνων και ξένων. Αυτή η μεγάλη επιτυχία του Dr. John λοιπόν οφείλεται σε αυτόν σίγουρα.

και θέλοντας να κερδίσω μερικά δευτερόλεπτα για να, και να καλύψω την αμηχανία μου, γιατί δεν είναι εύκολη να, η στιγμή, επιλέγω ένα τραγούδι της Ρίτας Αντωνοπούλου, γιατί η Ρίτα Αντωνοπούλου θα βρίσκεται στο Πάρκο Φαλήρου σήμερα, στο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητές. Ακούγονταν μουσικές σε όλη την πόλη από το Πάρκο Φαλήρου. Σήμερα πω το πόσο σε αυτή τη μοναδική εμφάνιση αυτής πολύ μεγάλης καλλιτέχνητος με την καταπληκτική φωνή.

0: θέλω να καμιά φορά ακόμη. Θέλω να καμιά φορά ακόμη.
1: Θέλω πολύ. Ξανάρχεται σύντομα. Η έκταση θα παρουσιαστεί Τρίτη, θα παρουσιαστεί και Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στις παραστάσεις ακόμα και του συλλόγου της Ελευθερούπολης υπάρχει, μπορείτε να κάνετε κρατήσεις εισιτηρίων μέσα από την MORT 6 και 27. Υπάρχει πρόσωπο, υπάρχει η θέση του Λουίτσι

Για τα καταφέρετε μετά ηλεκτρονικά. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 3 μέχρι τις 8 και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 στο θέατρο. Η παράσταση είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ.

να σας πω τώρα, έχουμε στιγμές σκηνές με τον Κώστα τον Μαρίνο που αναμένω στο δύο χρόνια μετά βρεθήκαμε στη φιλοξενή συχνότητα του Αφθαράδιο. Καλώς τον.

0: μας λένε.
1: Το νονό το θυμάσαι.
0: Το νονό βέβαια το θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι. Είμαστε μια παρέα.
1: Ναι.
0: Και πάνω στην κουβέντα, γιατί δουλεύτηκε πολύ για να μπει ο τίτλος της, της εκπομπής. Στον Αντώνη αναφέρεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είμαστε μια γενιά που μεγαλώσαμε με τα παραμύθια της Θείας Λένας στα ραδιοφωνικά. Οπότε, αφού ήταν η Θεία η Λένα, εμείς ήμασταν τα νηψάκια.
1: Ναι.
0: Τα οποία και μεγαλώσαμε, έτσι. Βέβαια. Ναι.
1: Και ναι, δεν νομίζω να μπορούσε να έχει τον ίδιο τίτλο τώρα.
0: Και δεν το καταλάβαιναν, βέβαια, να σου πω λίγο, σε όλα τα χρόνια που έκανα συνεντεύξεις, με το που ακούγονταν τον τίτλο «Οι καλλιτέχνες», συγκινούνταν, ειλικρινά. Κατάφερα να πάω στην έκθεση για τα 60 χρόνια ραδιόφωνο στην Αθήνα, όπου υπήρχε αφιέρωμα στη Θεία Λένα, τέτοιο, το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί είναι μια από τις φορές, λοιπόν, που γίνεται μια αναφορά στη Θεία Λένα. Πραγματικά λέω πόσο έξυπνο και ωραίο τίτλο είχαμε επιλέξει τότε,
1: ναι,
0: για να...
1: Ναι. Νομίζω ήταν κάτι ιδιαίτερο πραγματικά και πρωτότυπο και δεν ξέρω, είναι όπως το άφηγες αμέσως. Κάτι σου έφερε στο μυαλό που ήταν η Θεία Λένα anyway. Yeah, ήταν δηλαδή κάτι, ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ όμορφο.
0: Για πες μας λοιπόν, η δεύτερη κουβέντα που σου λένε για κάποιον που έρχεται με την Αυστραλία, καγκουρό είδες?
1: Καγκουρό,
0: ναι.
1: Κοίταξε, μόνο δεν το έχω χαϊδέψει, δουλεύουμε με τα καγκουρό. Όταν λέω δουλεύουμε, δηλαδή η δουλειά μου είναι σε φάρμα εκεί και έχω την τύχη πάλι να είμαι μέσα στη φύση. Mm-hmm. Τα καγκουρό περνάνε δίπλα, Μιχάλη. Αν δεν τα πειράξεις, δεν σε πειράζουν. Τα κοάλα μας λένε καλημέρα κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, και είναι ένα φανταστικό έτσι ξεκίνημα της μέρας σου, ας το πούμε έτσι, κάπως έτσι. Δηλαδή όλη η φύση μπροστά σου με όλα τα καλούδια της. Με όλα τα καλούδια της, πραγματικά.
0: Επειδή είναι μικρή και η πόλη που ζεις.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει στην ενδοχώρα, στο έλεγα κάπως έτσι. Δηλαδή στις πόλεις που είναι μικρές, που είναι πιο πολύ έξω από τα... Όχι ότι δεν υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, υπάρχουν και αυτά γύρω-γύρω. Δεν υπάρχουν στα κέντρα, okay, φυσιολογικό είναι. Αλλά υπάρχουν παντού, Μιχάλη, υπάρχουν παντού. Σε εμάς είναι απλά λίγο παραπάνω και έρχονται λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο, χωρίς πρόβλημα. Λέγεται Portland, μπορείς να βρεις το κοάλα, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο, να περπατάς από δίπλα, μπορείς να το βρεις πάνω στην περίφραξη μεταξύ των δύο σπιτιών και να σου λέω να λες καλημέρα, μπορεί να το βρεις οπουδήποτε.
0: Τα παίρνει ο ύπνος όντως εκεί που κάθονται στα καταλαβαίνω.
1: Ναι, εντελώς, εντελώς.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Δηλαδή με το που κουμπάνε κάπου ή κατασταλάζουν πού θα καθίσουν, ας πούμε, ή περπατάνε κάποια στιγμή και κουράζονται, παίρνουν και ένα πινάκο, ας πούμε, έτσι για να συνεχίσουν μετά. Ακριβώς αυτό.
0: Είναι, τα προκαλεί κάτι το φύλλο ευκάλυπτο που τρώνε?
1: Μπορεί.

0: και το άλλο ότι καταστρέφουν τα δέντρα του ευκάλυπτου, γιατί όταν τα ανακαλύπτουν ότι είναι εκεί, μετά έρχεται όλη η οικογένεια και ξαφνικά βλέπεις το δέντρο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να τελειώνει, να σβήνει, να ξεραίνεται, γιατί τα κοάλα έχουν κάνει τη δουλειά τους. Αλλά είναι φανταστικό και αυτά τα τρία, όπως τα είπες τώρα, δηλαδή καγκουρό, κοάλα και πουλιά, είναι το κάτι ανεπανάληπτο. Δεν μιλάω τώρα για παπαγάλους, να έρχονται στο σπίτι, να κάθονται πάνω στο φράχτη, στα δέντρα γύρω-γύρω, στα φυτά και να βλέπεις τώρα κίτρινα, κόκκινα, μπλε, πράσινα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και λες τώρα, πού είμαι, πού είμαι.
1: Μπάνιο κάνετε το χειμώνα. Γιατί τώρα έχετε χειμώνα εκεί, έτσι.
0: Τώρα μπήκαμε άνοιξη, πάμε για καλοκαίρι. Δηλαδή, είμαστε από τους τυχερούς τώρα που κάναμε διακοπές εδώ και θα ξαναπάμε πάλι καλοκαίρι. Μπάνιο κάναμε πάντοτε. Να σου πω ότι είναι καλύτερα το χειμώνα γιατί το νερό εκεί είναι πάγος.
1: Α, ναι.
0: Είναι παγωμένο νερό όλο τον χρόνο, ανεξαιρέτως. Οπότε καλύτερα είναι να κάνεις το χειμώνα μπάνιο που έχει λίγο ανάλογη θερμοκρασία και έξω, σώ δεν σου φαίνεται πολύ.
1: Καρχαρίες έχετε.
0: Και από αυτά έχουμε. Αλλά μην ακούς, μην ακούς, μην ακούς τι λένε που λένε. Είναι όλα ελεγχόμενα. Τώρα, αν εσύ δεν ακούσεις αυτά που σου λένε, θα σε φάνε. Δηλαδή, υπάρχουν παραλίες που λένε μην πας να κολυμπήσεις και επειδή εκεί το σέρφινγκ είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, okay, υπάρχουν πολλοί σέρφερς που πάνε και κάνουν, ας πούμε, σέρφινγκ γιατί τα κύματα είναι έτσι σε μέρη που είναι απαγορευμένα, σου δεν φταίει ο Καρχαρίας. Okay, δεν φταίει ο Καρχαρίας. Στις επόμενες οργανωμένες παραλίες, και όταν λέω οργανωμένες δεν εννοώ ομπρέλες και εξαπλώσεις, δεν υπάρχουν.
1: Ακόμα ναι.
0: Όχι ακόμα, δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ποτέ, μάλλον. Είναι όλες φυλασσόμενες. Το ελικόπτερο, ξέρεις, τα σκάφη απ'
1: Με
0: έξω.
1: την πολιτική ασχολείστε τον Υπουργό Υγείας, τον ξέρεις.
0: Ποιον
1: Τον
0: εδώ?
1: Πρωθυπουργό εκεί.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Βλέπω τα έργα του. Μιχάλη, καμία σχέση. Μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά καμία σχέση. Καμία σχέση. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του εκεί όπως πρέπει να την κάνει. Αν δεν την κάνει, έχει φύγει την επόμενη μέρα. Και that's it. Δεν έχει δηλαδή μά μου και ξέρω εγώ και εγώ είμαι υπουργός και εσείς ο πολίτης και τα λοιπά. Όλοι είναι ίδιοι. Γι' αυτό και δεν έχω ασχοληθεί, σου λέω ποτέ. Και αυτό που είναι να κάνουν, το κάνουν. Αν δεν το κάνουν, φεύγουν. Πολύ απλό.
1: Επειδή η καινούργια εκπομπή έχει τίτλο «Από Δευτέρα Δίαιτα» και ασχολούμαστε λίγο με τη γαστρονομία, θέλω να σκεφτείς όσο θα ακούσουμε λίγο Βλάση Μπονάτσο, τι είναι αυτό που θα πρέπει να δοκιμάσει κάποιος που πάει στην Αυστραλία ή ερχόμενο, τι θα θυμάται από γευστικά.

0: Έβαλα ένα δύσκολο ερώτημα στον Κώστα εδώ και στον Νικολάη, τον ανιψιό του, για το τι είναι το αντιπροσωπευτικό ουσιαστικά φαγητό της Αυστραλίας. Και από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει ταυτότητα.
1: Δεν έχει, όχι Μιχάλη, ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει για όσους ταξιδεύουν και όσους ψάχνουν να βρουν κάτι το οποίο θα είναι, ας πούμε, πράγμα traditional που λέμε όπως Ελλάδα.
0: Για παράδειγμα, εδώ πουλιέται κατεψυγμένο καγκουρό. Εκεί καγκουρό τρώνε.
1: Ναι, τρώνε. Εμένα, ας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει. Είναι λίγο σκληρό, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Δεν ξέρω τώρα τον τρόπο μαγειρέματος, ίσως αν τον αλλάξεις μπορεί να είναι. Αλλά και σαν κρέας δεν είναι κάτι το που θα πεις «Α, θα το δοκιμάσω και μου άρεσε» κτλ. Δεν έχουν κουζίνα. Mm-hmm. Η Αυστραλία δεν έχει κουζίνα, δηλαδή, όπως το λέμε κάπως έτσι traditional. Αυτό που θα μπορούσα να σου πω και εμένα μου άρεσε, δεν μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε, είναι το sausage roll λέγεται. Είναι κάτι σαν ρολό πάστρι, ας πούμε. Mm-hmm. Και το γεμίζουν μέσα είτε με κιμά είτε με κρέας, κάπως έτσι. Όπως και διάφορες πάις.
0: Πίτα γύρω, ναι.
1: Ναι, κάπως έτσι.

0: και τα pies που λένε εκεί, δηλαδή είναι πίτες, πάλι είναι πέστρια, ας πούμε, γύρω-γύρω και στη μέση βάζουν πάλι ή κοτόπουλο ή μοσχάρι ή κοιμά και τα λοιπά και το καλύπτουν από πάνω και το τρως με κέτσαπ.
1: Από ό,τι κατάλαβα, η ελληνική κουζίνα πρέπει να βγαίνει καλά στην Αυστραλία, έτσι.
0: Ναι, ασταμάτητη. Ασταμάτητη. Σε όλες τις πόλεις σίγουρα θα βρεις και στο πιο μικρό μέρος, ας πούμε, θα βρεις ελληνική κουζίνα 100%. Όπως και η Ιταλική, να σου πω, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μετά ακολουθούν, γιατί είναι, ξέρεις, πολιτισμική χώρα και τα πάντα, δηλαδή θα φας και Τάι που λέμε, ταϊλάνδικο φαγητό πολύ, οι Ινδοί έχουν μπει για τα καλά, ναι, αλλά το ελληνικό, και να σου πω και κάτι την αλήθεια, οι περισσότεροι Αυστραλοί, έτσι, την έχουν top. Όταν τους πεις για Greek κουζίνα, την έχουν top.
1: Έχουμε ουσιαστικά 2,5 λεπτά για να τελειώσουμε, οπότε σκέψου αν θες να αφιερώσεις ή να πεις κάτι, να στείλεις ένα μήνυμα, γιατί αυτή την ευκαιρία θα την έχουμε μόνο δια μόσο τηλεφώνου που έχουμε ή στην επόμενη συνάντηση που θα δούμε. Λοιπόν, αγαπητοί ακροτές, η εκπομπή μετονομάστηκε σήμερα από Δευτέρα Δίαιτα σε Ανιψιά και Θεσίας Λένας με τον Κώστα τον Μαρίνο,
0: Ρωμανό,
1: Μιχάλη Μερκουρόπουλο.
0: Κάναμε και τον Νικολάη μαζί μας.
1: Και τον Νικολάη.
0: Πρώτη εμπειρία σε ραδιόφωνο.
1: Και επειδή είναι τη καλλιτεχνική φλέβα, είχε από ό,τι καταλαβαίνω, σαν κινηματογραφιστή, μπορεί αύριο μεθαύριο να δούμε κάποια ντοκιμαντέρ του ή ταινίες του για να.
0: Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε. Και το έχει, το έχει. Το ευχόμαστε.
1: Δημήτρη, έλα. Είναι ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος επιβλέπει, κάνουμε τις αναφορές όπως καταλαβαίνεις, και πρέπει σιγά σιγά να οδηγηθούμε στο στούντιο και στον αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτή ήταν η εκπομπή, η διαφορετική. Και εγώ νιώθω αμήχανα, να σου πω την αλήθεια. Έμαθα να χειρίζομαι κονσόλα, έγινε και αυτό που λένε. Μπορώ και χωρίς χέρια να κάνω ποδήλατο, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχουν λόγια. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και ραδιοφωνικά και ξαναβρεθήκαμε και κάναμε ένα reunion 35 χρόνια μετά. Έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ σε ευχαριστώ με τη σειρά μου για την αφιέρωση που είπες. Δεν ξέρω πού να πρωταφιερώσω, απλά το αφιερώνω σε όλους τους γνωστούς φίλους και σε όλα τα παιδιά και μεγάλους που συνάντησα και πήρα τόσο πολύ αγάπη που φεύγω γεμάτος πραγματικά την άλλη εβδομάδα. Και θα έχω στη μνήμη μου πάντα αυτές τις όμορφες στιγμές, όπως και την τωρινή, τη σημερινή, που την ευκαιρία που μου έδωσες και βρεθήκαμε πάλι έτσι μπροστά στα μικρόφωνα και έστω και για αυτό το μισάωρο είπαμε δυο λόγια και συνεχίζουμε.
1: Εσύ είσαι ο πρόεδρος των ακροατών μας στην Αυστραλία, η κυρία Ελένη που είναι η πρόεδρος της παγκόσμιας κοινότητας του Fan Club, λοιπόν. Θέλω να ξέρετε, κυρία Ελένη, ότι όταν λέμε μας ακούνε στην Αυστραλία, το εννοούμε, έτσι.
0: Το εννοούμε.
1: Δεν είναι λόγια τέτοια.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και αυτή τη βδομάδα είχαμε τον Κώστα από την Αυστραλία. Την άλλη βδομάδα θα έχουμε τον Κώστα από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη, γιατί έρχεται ο άλλος από την άλλη πλευρά, λοιπόν, της γης. Δεν ξέρω πώς τα έφερε η μοίρα.
0: Είδες καμιά φορά.
1: Θα ενώσουμε και η Ελλάδα στο κέντρο των εξελίξεων. Ελπίζω να παίρνουμε πάντα το καλύτερο κομμάτι. 24, 23, 22, κάτι σαν έκρηξη θα γίνει. Και κυρίες και κύριοι, χαιρετούμε τον Κώστα Μαρίνο και τον Νικολάη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Η τελευταία κουβέντα δικιά σου.
0: Αγαπώ όλο τον κόσμο και ο καθένας να αγαπάει ξεχωριστά τον κάθε άνθρωπο. Μόνο αυτό, ειρήνη και αγάπη, τίποτα άλλο, παιδιά.
1: Γεια σας.
2: Αλφα 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ιταλία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Let me take you high, so I can show you love. It's the place you're from.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα. Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο το πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32.
1: Κόνβι Κρέ, μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστευτικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Η ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση.

0: κατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνέντευξη 24222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Η ΔΕΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deakav.gr.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σε... Εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mack Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mack Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά τη στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοντέλα. Απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της, απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλιπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθεί σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, θα είναι μάτι παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια?

0: Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρία. 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3.

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510 834 752

0: στο info@deiakav.gr.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ο

0: ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσική.
0: Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακούσατε.

γνωστή. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες.

0: Με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Κάθε χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαϊδού, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα.

0: μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πάμε τώρα δυνατά.
2: Και το χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-3610-

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
6: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
5: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
7: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
8: Και τώρα

0: έχουμε η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή

0: μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

8,6. Ξεκινάμε τώρα. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6. DJT.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6.

Just rewind, let me shake it to the max.

0: το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: πάμε. Τώρα. Αλφα Μίξ. Με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα. 88,6.
1: Βάλε ένταση.

0: Ένα.
1: Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight.
0: Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Σίγουρος Δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ξεκινάμε τώρα. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα. 88,6.
1: Βάλε ένταση.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Alpha 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: το τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.